0: Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας.

0: αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρο και Τζίμα Αντώνη, σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντα καλύτερα από τι δυνατότητέ του. Και σαν προπονητή, ήμουν απόλυτα ευχαριστημένο από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20. Την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
0: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβη από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσου Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει
1: επαναλαμβάνω το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 3:30. Τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης, σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο ΚΑΠΑ 20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: χρυσόστατρικα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχή συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Έως τον ορισμό του διαγωνισμού 4. Τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Καλώς πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17, μια από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε

0: επικοινώνησε το Ινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό

0: σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες στους σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ιστοσελίδα του
1: η
0: Δήμου
1: ώρα είναι
0: και στη
1: 4:30.
0: Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια παιδιά 20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς Στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Αμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20. Την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αγωνίστηκαν και τα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Αγρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ και ΝΥΣΟ Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το

0: των εκπρόσωπων της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: κλειστό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα.

0: έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα, καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, κ. Σάκης Μούρτης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Αγρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 6. Αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε, υπηκόου Ισπανία στην Κασουσπηλιά. Τι απογευματινέ ώρε χθε ενημερώθηκε η λιμενική αρχή τη Έγινα από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνα και διάσωση του αρχηγείου του λιμενικού σώματο για την προσάραξη ενό επιβατικού τουριστικού σκάφου ελληνική σημαία με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε υπηκόου Ισπανία και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ,

0: πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία Αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες

0: απειλίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλ K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3
0: ώρες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Οδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΚΝΙΣΟ Νέας Αριστεράς, Οδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας. We'll be right back.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του
3: αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος.
0: Ακούτε των το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Από διάφορες υπηρεσίες.
2: 7.
1: Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή, που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για ελαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνική σημαία με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν, κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν υπέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών.

0: Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ούτε το ραδιόφωνο του έχει να πόρταρ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου το Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των τριών μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτού, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβη από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσου Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα

0: πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1

0: Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εργαστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
0: είναι 9:30. Μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, Η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε ΣΑΠΑ 20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρι λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπανικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτίου, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους βαλκανικούς αγώνες ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 10. Στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα δρόν, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφου ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει

ρυθμοβόλων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπά, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του
4: αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα ενάέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν υπέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Της Αίγινας,
2: η ώρα είναι
1: από το ενιαίο 11. Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη
2: τοποθετήθηκε αντιρρυπανικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή τους στους πρόσφατους βαλκανικούς αγώνες ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα Γενικά Γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Αγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργο

0: τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού

0: τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ζαμπέλης,
2: η ώρα είναι
3: 11:30. Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευθυντικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλοιών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπανικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμικρύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Αίγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ειδικής της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 12. Που αποφυτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.

0: χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά, βορειοανατολικά της

Ο Κέντρος Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιφέροντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Καστοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023.

0: επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Επιευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των τριών μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: να
0: είναι
1: σημειώσουμε 1. Ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι, η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Αίγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιβεβαιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιβεβαιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση

0: παρκή φωτισμού των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1.30.
1: Για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8 και 20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Αίγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είτε να μεταφράσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει επαναλαμβάνω ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε, υπηκό ου Ισπανία στην Γρασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς

0: αυτών. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπά, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: από την κατάκτηση 2:30. Θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτίου, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Στίβ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας
3: και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων.
0: Ακούτε
3: του
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Στις 7:30 η ώρα ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσου Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτού ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρι λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια

0: Χρησιμοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: 110.000 ευρώ.
1: 3:30.
0: Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους βαλκανικούς αγώνες αδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Δραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Αίγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
0: Έγινας» ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: €600.000 είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει επαναλαμβάνω ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε, υπηκόου Ισπανία στην Κρασοσπηλιά. Τι απογευματινέ ώρε χθε ενημερώθηκε η λιμενική αρχή τη Έγινα από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνα και διάσωση του αρχηγείου του λιμενικού σώματο για την προσάραξη ενό επιβατικού τουριστικού σκάφου ελληνική σημαία με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε υπηκόου Ισπανία και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάνο

0: της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο

0: του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολή του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλη στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφου ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ενώ οι επιβαίνοντες σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μορικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπανικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου

και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για λίγο δεν έφτιαξε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρση.

0: μέσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα κατέθεσε ο βουλευτής Οδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πυρά Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 λοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 λοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειρά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το
0: ακούτε
1: κάνουν.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 6. Για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση. Να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλοιών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιβεβαιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιβεβαιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου

0: τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαραρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: βουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες Της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα κατέθεσε ο βουλευτής Οδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πειρά Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ειδικής της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Ραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: χρυσό στα τυρικά λαό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μια
0: σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 7. Των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Δελτία Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα Γενικά Γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός

0: ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτού,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η
1: ώρα είναι 7:30.
0: Οι Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή τους στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε σε λίγο θα ακούσετε.

ακούτε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Χρυσόστα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυράκενήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 8. Στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά, βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Αγρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό.

0: Κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026, την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία
0: ακούτε
1: αυτή
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ. Η ώρα είναι
1: 8.30. Δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη

0: την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνονται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 και 15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειρά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.

0: προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα δρόν, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Steve. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιο

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσου Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού

0: η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εργαστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση
1: του οδού. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης,

0: πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή. Στα 3.000 μέτρα στήπλε ΣΑΠΑ 20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από το Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρι λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν υπέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργείας στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργείου, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπανικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
1: Η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβη από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλη, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Ραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Ιστορία Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του
0: ακούτε
1: πορεία...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιο.

κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση
για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθενα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Οδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Οδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Βυσσιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
1: Έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλη στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Αγρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής

0: Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Επιευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 11:30. Να πάρει τα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά.

0: Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Αγρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η υφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολή του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ.

επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες.

0: Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό Λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό Λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός Λιμένας, η Λιμενοβραχίωνας, η Ήφαλη και η Μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονιπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας
3: και διάσωση του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι.
0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθεί σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλη, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα
0: Τρίκαλα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9:10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί

0: της κυριάρχησης στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν

να το βοηθήσουν, κατέπλεψε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτού, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν, κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν υπέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ειδικής της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτίου, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβη από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε σε εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Οδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2:30. Το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν,

0: στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Ραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας

των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτίου αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωση του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Δραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία.
0: Ακούτε
1: του Υπουργείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: 1 Οκτωβρίου.
2: Η ώρα είναι
1: 2020.
2: 3.
1: Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023.